Κανείς αν να είσαι το τσινσάν, νίκο μην εμώ και μαμπιάν. Έλεγε σε φέμεν κουβάια μου λέγε την και μόνο είναι τα του ήτου ο γιόλι δορμονό. Μπήμω να σε κεύω και λιτουκό, μπήμω να σε κεύω και ο μόιο. Τώρα να τάγανε άσημα μπιαβό, να σε λιτου και λίγα λίγημα. Τώρα βλέπω σιγουάω, κουβά μόνο ο τουβουίρε, άμα τέμου ακολέν του αστόλι να βρέτσα. Μόνο το έτσι σε μυρωβουγά είναι βικουρό αστόλι, το ήρβι ήταν πικρό βιρβιά, άσε λιτου και λίγα. Να κουβά μόνο ο τρέντι, ο τράε, να τάγανε άσκερα και μου, το ακορά σε μαμπιαβόνο. Οκο να κόσω εγώ ήταν σε Χριστό Ιησού, ο Ιωρή Μόια. Amen, and amen, and amen. Good morning, Jengro Kualaro Sinyakundi, and I guess I film you the Kankianda Chinsani Kumi Nemo Chiamambia.